0: που να ζάρει.
1: Πομαλό, πομαλό, άντα έως λίγο ναι μάτι. Άγια σας.
0: Α, τσάπα ντρί.
1: Α, λιούπιτε, Μάικ.
0: Α, εγώ ρε.